πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.
4: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίπου.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

102,1. Γιόλο.

0: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1 YOLO.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.
1: YOLO.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
4: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
3: 102,1.

0: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1
1: YOLO 102,1.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Τα πατήσατε.
6: Τα λερώσατε.
5: Τα χαρήκατε.
6: Και πολύ καλά κάνατε.
5: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
6: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
5: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
6: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
5: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
6: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620-89579.
5: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
7: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
8: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
9: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-275-14 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
10: Βαρέθηκες? Τα ίδια και τα ίδια. Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

0: παλάτια. Και τώρα τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται, μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το Tsotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: 102,1 Γιόλο. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
2: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
3: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου, επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
3: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
4: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου ή van.
5: 102,1. Γιόλο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: της αυτή.
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλό, τι είναι αυτά που λέω, σαν δεν ντρέπομαι.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22 620 89 579.
1: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
3: Νέο Peugeot 3008 Hybrid. Το SUV της επόμενης γενιάς είναι εδώ με 145 ύπους. Αποκτήστε το σήμερα με επιτόκιο 3,8% και προνομιακή τιμή. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
4: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
5: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
5: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
6: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
5: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
6: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22 620 22 233.
5: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
7: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
8: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
7: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίπου.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,3.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι...
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θιβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.

0: Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: 102,1. Γιόλο.

0: Δεν είσαι εδώ.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
1: Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Tsotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
7: 102,1 YOLO. YOLO.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας.
0: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας. Όλα για την υγεία.
1: Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
3: Στην κορυφή δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρηλυκό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
4: Isuzu Θεοδόρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28-346.
5: Ένας σταθμός.
6: Γιόλο.
5: Μία συχνότητα.
6: 102,1.
5: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
6: Κομμάτα. Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
3: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
3: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θιβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
5: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω ένα για απόψε να δίνω.
4: Σταύρος Φωτιάδης.

0: στο Κλαρίνο ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι στα
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ενωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
0: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
2: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
3: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
2: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
3: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινόνδα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
2: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
4: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot, ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
5: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
6: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
7: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
8: 102,1. YOLO Summer.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1, Γιόλο. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
5: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω ένα γι' άποψε να δίνω.
4: Σταύρος Φωτιάδης.

Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς. 102,1. Γιόλο. Μάτια.

0: Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα, το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γεια σου, Κία.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
1: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
0: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
1: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
2: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28-346.
5: Τα πατήσατε.
6: Τα λερώσατε.
5: Τα χαρήκατε.
6: Και πολύ καλά κάνατε.
5: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
6: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
5: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
6: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
5: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
6: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
5: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
7: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
8: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1.

102,1 YOLO. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop.

0: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
0: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
0: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοΐας ZIKAS. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: ZIKAS. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ZIKAS. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ZIKAS. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
2: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
3: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
2: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
3: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
2: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
3: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμα παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια. Και η τιμή του?
5: Είναι...
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα...
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι... στα
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
9: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
9: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
9: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
10: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
11: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω να γι' απόψε να δίδω.
10: Σταύρος Φωτιάδης.

0: στο Κλαρίνο ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: 102,1. YOLO.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
3: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: 102,1 Γιόλο.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
1: Γιόλο.

0: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
1: Μη κατάστρο της αυγής, στο παραθύρο της γης.
0: Ευτέρπη Λιμναίου.
2: Φέρτε την αγάπη μου εδώ, έχω να γι' απόψε να τη δω.
0: Σταύρος Φωτιάδης. Yeah.

0: Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοίας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: 102,1. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,6.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Φίλα με και κλείσε με στην αγκάλια σου. Σαν παιδί χάνομαι στον έρθει.

0: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα Ζίκας. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
0: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας, Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας. Όλα για την υγεία.
2: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Αϊ-Νικόλα στο Γκόγκ-Ντονγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
3: Kia Kongsanenson Anen Kenchana.
4: Που σημαίνει...
2: Για το εργοστάσιο της Kia καλά πάω.
4: Αυτό.
2: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργείων Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρες σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
5: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
6: Τα πατήσατε.
7: Τα λερώσατε.
6: Τα χαρήκατε.
7: Και πολύ καλά κάνατε.
6: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
7: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
6: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
7: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
6: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
7: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
6: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
8: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα, πουθενά αλλού.
9: Ψάχνεις την επόμενή σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
10: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
11: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
10: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.
12: Ωραία, μας

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ
2: περίμενα. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε, μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Και τώρα, το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Αν οδηγείς, ανέβαζε την ένταση.
7: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
6: 102,1.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι στα
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι
3: στα 15.990 ευρώ.
4: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
7: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
6: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
6: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θιβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
7: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
8: 102,1. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot, τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208. Διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου. Σταύρος Φωτιάδης.

0: στο Κλαρίνο ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Ένας σταθμός.
2: Γιόλο.
1: Μία συχνότητα.
2: 102,1.
1: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: στον 2,1 YOLO.
1: Όλα αρχίζουν εδώ.
0: Let's dance. YOLO.
2: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
3: Basta. Let's go.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιολέκα των 2,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Να

0: 102,1. Γιόλο.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620 27 733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
3: 102,1. Γιόλο.

0: YOLO 102,1 και YOLO1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο.
1: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 4.

0: Το νέο Peugeot 2008 με επιλογές κινητήρων hybrid, με αυτόματο κυβότιο και ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό είναι τώρα διαθέσιμο στις εκθέσεις Peugeot. Νέο Peugeot 2008 hybrid με 22.900 ευρώ. Ζωντανεύει τη χαρά της οδήγησης.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Carriera.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Carriera.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
3: Πράσινο, το χρώμα της χαράς, της ζωής.
4: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε. Εσωτερικά και εξωτερικά.
3: Φυτώριες Αντάρδος.
4: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
3: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
4: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
3: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
4: Φυτώριες Αντάρδος.
3: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
4: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
3: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
5: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες?
6: 102,1 Yolo Summer.

Μπάμπι. 102,1 YOLO. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι...
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε.
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
7: Αχ, καρδιά!

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
1: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω ένα γι' άποψε να δίδω.
0: Σταύρος Φωτιάδης.

0: Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Τα πατήσατε.
3: Τα λερώσατε.
2: Τα χαρήκατε.
3: Και πολύ καλά κάνατε.
2: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
3: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας, οικονομικά και ποιοτικά.
2: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
3: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
2: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
3: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
2: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
4: Daily Couscous.

0: Και έφτασε και αυτή η μέρα. Έφτασε και αυτή η μέρα. Αυτό το βίντεο στο ωραίο θα βγει σήμερα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου 5η 9 Ιουλίου. Ξέρεις πολλούς, με πάνω και άμμο ξεκινήσαμε. Η Λίνε Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και γεια σας και καλώς ήρθατε, ρε παιδιά, εδώ στην παρέα μας.
0: Στην δεύτερη ώρα της εκπομπής έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Ρακ, την οποία μπορείτε βέβαια να την απολαύσετε σε πιο extended version και στο YouTube κανάλι του Daily Couscous.
1: Γιατί εδώ είμαστε της ελληνικής, έτσι. Εδώ κανονικά.
0: Γιατί το λεπτό το extended.
1: Ναι, extended version.
0: Αμέσως μου την πεις.
1: Εντάξει, τι θα κάνω.
0: Το πιο σημαντικό είναι ότι και σήμερα ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας μασούτης ο οποίος ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα. Μπορείς να ανακυκλώσεις χαρτιά, μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μαγειρικό λάδι,
1: λαμπτήρες.
0: Και όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, μην ξεχνάς ότι εκπαιδεύει το προσωπικό του σε οπροπολείο, χτιοπολείο και κρεοπολείο για να μπορούν να σε εξυπηρετούν με σαφήνεια, θα έλεγα, το πιο σωστό. Γιατί πολλές φορές πάμε και ρωτάμε κάτι και πρέπει εμείς δεν τα ξέρουμε. Τουλάχιστον ο άλλος ο άνθρωπος που ασχολείται με αυτό να το ξέρει και να μπορέσει να μας καθοδηγήσει στη σωστή επιλογή. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη, και τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τυχαία, γι' αυτό 50 χρόνια είναι στην κορυφή.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Σούσουρο, πάμε να συνεχίσουμε με Ανδρομάχη και έχουμε πολλά να πούμε συνέχεια.

0: Αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες.
1: Είπες. Και τι δεν είπες.
0: Και τι δεν είπες.
1: Συνεχίζει ο Θοδωρής μεταξύ. Back to back της συναυλίας του.
0: Ήταν αρχές.
1: Σαββατόβραδο. Που μου πες.
0: Τη Δευτέρα νομίζω ήταν στην Πάτρα. Ναι. Που τι είπα. Γιατί βλέπω, τώρα βλέπω όλα τα story. Ξέρεις, δεν εμφανίζονται όλα. Όχι τα story. Τα reels δεν εμφανίζονται όλα την ίδια μέρα.
1: Όχι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Προηγούμενη εβδομάδα νομίζω ήταν Κοζάνη.
1: Δεν έχει σταματήσει, ρε παιδί μου. Θα γυρίσει
0: non-stop, είναι non-stop.
1: Θα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Ναι. Από ό,τι έχω. Από
0: και
1: ό,τι
0: Κύπρο πάει κάτι. Αρχές της άλλης εβδομάδας.
1: Ναι. Και τώρα εντάξει, δεν έχω παρακολουθήσει όλο το tour για να είμαι ειλικρινής, αλλά ξέρω ότι γυρίζει.
0: Είναι γεμάτο. Είναι... Έχει και το merch του τον tour, τα έχει όλα.
1: Πεθαίνω με το merch, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πεθαίνω. Δεν μπορώ να δείχνω ότι αυτό δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Εντάξει. Ζω ναι, έτσι,
1: είναι από τους καλλιτέχνες. Ναι, λαϊκός το είπαμε σίγουρα. Πήγαν από Έλληνες στην αρχή, αλλά και άλλοι.
0: Και ο Αργυρός είχε βγάλει merch όταν είχε κάνει τη συναυλία με τον.
1: Περίμενε, και η Ελένη δεν είχε βγάλει merch.
0: Η Ελένη όμως είναι pop. Και η Λίλα έχει merch. Και ναι. Οι τραπ έχουν merch. Λαϊκός δεν έχει βγάλει merch. Το τόσο extended merch, δηλαδή και ο Αργυρός που είχε βγάλει τότε με τη συναυλία με τον 50 Cent,
1: ναι.
0: Δεν ήταν τόσο εκτεταμένο. Και η Ντέμι είχε βγάλει merch όταν είχε πάει στη Eurovision.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: This is love. Τα θυμάμαι. Τα έχω ζήσει βασικά, ναι. Όχι τα θυμάμαι. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπαμπή.

0: υποσυνείδητο και τη Γαρμπή, και επειδή στέλνετε πολλά μηνύματα και λέτε ότι έχει βγάλει και ο Νίνο με το παράνοια, εννοώ Emerge, λέω, όχι ένα προϊόν. Ένα προϊόν ο κάθε ένας έχει βγάλει, η αλήθεια είναι. Κατά καιρούς. Ναι. Κάποιος έχει βγάλει κάτι.
1: Σωστό.
0: Το Merge, εγώ το εννοώ να είναι μια γκάμα προϊόντων.
1: Και να είναι και στημένη έξω από τις συναυλίες και να.
0: Παναγιώτη
1: μου, το air condition. Εντάξει. Παιδιά,
0: άνθρωπος
1: να
0: είμαι και εγώ. Okay, δεν είναι το air condition, είναι ότι κοντήλησα που λέμε.
1: Τι έκανες?
0: Κοντήλησα.
1: Κοντήλησες?
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Έτσι το λέμε στην Αμοργό.
1: Α, πάμε και θα σου επιστρέφουμε.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
1: Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται, μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα απ' το Αιγαίο.
1: Και τώρα, το νούμερο 1.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 5:30.
7: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
8: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας.
7: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
8: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
7: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
8: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
7: Ζίκας. Όλα για την υγεία.
9: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
8: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
9: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
8: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
9: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
8: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
10: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
8: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
10: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
8: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
10: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού. Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. 5η 9 Ιουλίου.
1: Εδώ είμαστε. Μια και λέγαμε, μα και είπε πριν αυτό το κοντήλισα.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει πνιγικά, α ναι. πούμε, κάπω έτσι. Έστειλα σε μια φίλη μου η οποία είναι από χωριό.
0: Ναι. Όλοι είμαστε από κάποιο χωριό, ρε παιδί μου.
1: Εγώ δεν είμαι, ρε Παναγιώτη. Δεν έχω χωριό.
0: Δεν έχει χωριό.
1: Δεν έχω. Δεν ξέρω βασικά τώρα να σου πω την αλήθεια μου.
0: Εσύ που μεγάλωσε.
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: Πού?
1: Σε ποιο σημείο τη Αθήνα. Ναι. Στο Διόνυσο.
0: Χωριό ήταν κάποια στιγμή.
1: Καλά, Διόνυσο ήταν σίγουρα χωριό, αλλά από τους γονείς μας μεγάλωσαν στην Κυψέλη και οι δύο.
0: Η Κυψέλη είναι, ναι. Ο μπαμπάς σου, πού μεγάλωσε.
1: Ο μπαμπάς μου Κυψελιώτης.
0: Ναι.
1: Παππούς μου Κορνουαλέζος, Άγγλος, ο οποίος και αυτός μετά στη Ζιμπάμπουε συνέχισε τη ζωή του.
0: Ζιμπάμπουε.
1: Ναι. Και η μαμά του Σμυρνιά.
0: Α, όλο τον κόσμο τον έχουμε πιάσει.
1: Κανονικά. Από την πλευρά τη μάνα μου.
0: Μόνο στην Αυστραλία δεν έχουμε κάτι ακόμα.
1: Όχι, ακόμα δεν. Ή έχω. Όχι, δεν νομίζω. Κάτι καγκουρό, μάλλον φαντάζομαι. Τέλος πάντων, άλλο ήθελα να πω για το χωριό και στέλνω σε μια φίλη μου λοιπόν, που είναι από την πολύ ωραία Κόνιτσα. Πάνω εκεί στην Ήπειρο, ψηλά. Γιατί διάβαζα, αν μένει στο χωριό, τότε έχει πει και εσύ. Σκλή, πλή, κτάβνα, κνάβ, γρουν, γιδ. Αυτά είναι τα μονοσύλλαβα ζώα. Το σκλή, το πλή, το κτάβ.
0: Το κτάβ είναι το κουτάβι.
1: Μπράβο. Το γρουν.
0: Το γουρούνι.
1: Ναι. Το γιδ.
0: Τι γιδ, το γιδ.
1: Το πλή.
0: Το πλή, τι. Το πουλί.
1: Άννα Μαναγιά.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο, Παναγιά.
0: Έχω ακούσει στην Ρωμανικό επειδή μου είσαι πολύ. Σε κάποιες περιοχές που έχουν πολύ έντονη προφορά. Τώρα δεν είναι έτσι.
1: Νομίζω δεν έχει την Ρωμανικό. Έχει την Ρωμανικό προφορά.
0: Έχει. Έντονη προφορά κιόλας. Το ξέρω γιατί όταν είχαμε έρθει εμείς από την Ρωμανικό, ήμασταν λίγο. Ήμασταν πιο τραγουδιστή η.
1: Α, είστε πιο τραγουδιστή, Αμουριανή.
0: Ναι.
1: Σαν του. Ροδίτες,
0: θεωρητικά οι νησιώτες είναι πιο κοντά στις αρχές Ελλάδας την διάλεκτο, γιατί γι' αυτό το λόγο είχαν τις περισπωμένες και το πολύ πολυτονικό, γιατί δίνανε την ένταση στα, στις λέξεις, ρε παιδί μου. Λάθος, Ηλίας Βρετός και επιστρέφουμε.

0: Jackie Jackie, Jackie O, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Έκανε χαμό χτες, να πούμε.
1: Η Ελένη Φουρέιρα ξέρει να κάνει το δικό της το χαμό γενικά. Να τα λέμε και αυτά.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Φωτιά. Για ακόμη μια φορά. Ανέβηκε και έβαλε
0: μη μιλάς για φωτιάς, άστες, φωτιάς, άστες. Δεν ναι, είναι ναι, να τις συζητάμε τέτοια εποχή.
1: Ρε Παναγιώτο Ράσεμι, γιατί είναι το μεγάλο μου άγχος αυτό. Γιατί έβλεπα και στη Χαλκίδα, έβλεπα μέσα την Κυριακή που μας πέρασε. Γενικά δεν είναι...
0: Κοίτα, θέλει, θα σου πω, το να συμβαίνει μοιραία,
1: ναι.
0: Δεν είναι ευχάριστο, αλλά θα πρέπει να βρούμε τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό που με εξοργίζει είναι να υπάρχουν άνθρωποι που να το δημιουργούν. Γιατί αυτό μπορεί σε ανεξέλεγκτα.
1: Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, σε ανεξέλεγκτα όρια μπορεί να κοστίσει ζωές, μπορεί να κοστίσει την περιουσία ενός ανθρώπου, μπορεί όλη του τη ζωή να έφτιαχνε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι να παίζουμε με αυτό το πράγμα. Μην το βάζουμε και πολύ. Αλλά γενικά.
1: Θα το πω εγώ και στο πιο. Γιατί εμείς τώρα πιάνουμε και το πιο φιλανθρωπικό, ενώ τον άνθρωπο περισσότερο. Αλλά και λέμε δεν χάθηκαν ζωές και χάνονται πάρα πολλές ζωές. Γιατί μιλάμε για δάση, μιλάμε για ζωντανά,
0: ναι.
1: Ζώα, πουλιά.
0: Ισχύει.
1: Πολλά, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Να το λέμε και αυτό.
0: Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: που δεν εγκρίνεται. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εδώ είμαστε. Δεν έχει να μα πει τίποτα. Εξηγήστε μου, εσεί προλάβατε να κλείσετε τι διακοπέ σα, προλάβατε να τα τακτοποιήσετε όλα όπω πρέπει.
1: Μπήκα εγώ να κλείσω κάτι στήρια.
0: Γίνεται γενικότερα ένα χαμό. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι και φίλοι μου που με παίρνουν για την αμοργό.
1: Δεν βρίσκει.
0: Όχι, το πιο αστείο είναι. Λοιπόν, μπορεί να κανονίσει. Ψάχνουν 15 με. Και λέω, ρε παιδί μου, δηλαδή καμία συνέστηση.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Και να βρεις, να ξέρεις. Θα το βρεις πάρα πολύ ακριβά.
1: Βέβαια. Καλύτερα να πας στο εξωτερικό αυτές τις
0: μέρες.
1: Όχι,
0: ρε παιδί μου. Και να σου πω κάτι, και ο άνθρωπος με το δίκιο του. Δεν το κατηγορώ, γιατί επειδή είμαι από μια νησιωτική περιοχή που ο τουρισμός παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στη διαβίωση των ανθρώπων. Σου λένε, κάτσε, ρε φίλε. Εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε τουρισμό όλο τον χρόνο. Έχουμε ένα μήνα. Θα μου πεις και θα βγάλουμε εμείς τα προσώματα. Μην πας. Δηλαδή, δεν μπορώ. Ξέρεις. Ο άλλος δεν σου βάζει ένα πιστόλι και σου λέει μπες μέσα και πλήρωσέ μου 250 ευρώ.
1: Σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχουν, είναι κάπως λίγο και πώς είναι και τα ενίκια εδώ πώς το λένε, γενικότερα βασικά στα ενίκια, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Το θέμα είναι και τι προσφέρεις κιόλας.
0: Δηλαδή... Όχι, όχι. Εγώ σου λέω τώρα, έχω δει, ας πούμε, σπίτια, ναι, τα οποία πραγματικά είναι hyperlux. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος έχει κάνει μια επένδυση, ας πούμε, σε 30 τετραγωνικά και έχει ξοδέψει, ας πούμε, 40 χιλιάρικα να το φτιάξει.
1: Δεν
0: και έχει
1: συζητάνε.
0: Βάλει μέσα τα καλύτερα.
1: Ρε,
0: και αυτό σου λέει πρέπει να κάνω μια απόσβεση. Από την άλλη, για να κάνει την απόσβεση, αν δεν έχει τουρισμό όλη τη σεζόν και έχει μόνο κάποιες μέρες.
1: Εγώ είμαι μαζί σου.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Ναι. Απλά ξέρεις κάτι. Και εσύ να το σκεφτόσου και λίγο νωρίτερα, ρε φίλε, που έχεις περισσότερες επιλογές και οικονομικές επιλογές. Μην το σκέφτηκες τελευταία στιγμή, μην θέλει και βρίζεις και τον άλλον τον άνθρωπο. Που...
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, κάπως.
1: Δεν ξέρω.

λέξεις, να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: περπατήσατε,
1: τα λερώσατε,
0: τα χαρήκατε
1: και πολύ καλά κάνατε.
0: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
0: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
2: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
3: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
2: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
3: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 τη ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
2: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
4: Ψάχνεις την επόμενή σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, λίγα λεπτά πριν απολαύσουμε την πολύ ωραία συνέντευξη με τον Ρακ.
1: Εδώ είμαστε, Daily Couscous. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάντα ένας Μασούτης όμως είναι δίπλα μας και στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που έρχεται και υπάρχει, μάλλον δεν έρχεται, υπάρχει εκεί 50 ολάκερα χρόνια. Και στέκεται έτσι βουνό.
0: Ανάχωμα,
1: στην, ακρίβεια. Μια Mastercard που είναι πραγματικά το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας. Πέραν του, έτσι, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που αφήνει σε εδώ τον τόπο που πραγματικά τον ενδιαφέρει, μιας και μιλούσαμε για όλα τα υπόλοιπα πριν από λίγο. Πέραν όλων αυτών, μην ξεχνάτε ότι πηγαίνετε και με τη Mastercard βγαίνετε κερδισμένοι. 200 πόντοι είναι 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σας. Και να επιλέξετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτη από τον τόπο μας, Mr. Grand και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Εκεί θα δείτε ότι είσαστε ένα βήμα πιο κοντά, καθώς οι πόντοι είναι διπλάσιοι.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά πιο πολλά έχουμε να απολαύσετε με τον Ηρακλή. Πάμε να ακούσουμε ολοκαίρινο και τραγούδι Παλώμα και επιστρέφουμε με τον Ρακ.

0: Daily Couscous Uncensored. Και συνήθως ξεκινάμε με μία μικρή ιστορία. Θα σου πω σήμερα δεν θα ξεκινήσω με μία μικρή ιστορία. Θα σου πω ότι έμαθα όλη την ιστορία του ραπ διαβάζοντας τα πάντα για τον BCC, γιατί ο Ρακ είναι στην παρέα του Daily Couscous και είμαι πολύ χαρούμενος που τα καταφέραμε. Το προσπαθούμε καιρό και είμαστε εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την υπομονή και την πρόσκληση. Μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ σήμερα.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος. Σου λέω, επειδή ασχολούμαι με τη μουσική, έμαθα πράγματα για ένα είδος μουσικής που το γνωρίζω τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι στις ζωές μας πολύ πιο έντονα. Αλλά έμαθα και όλη του την ιστορία, τουλάχιστον την ελληνική του πλευρά, που δεν την ήξερα. Δεν ήξερα ότι όλο αυτό το BCC το οποίο αντιπροσωπεύεις εσύ αυτή τη στιγμή, γιατί εσύ είσαι ο ηθήνονος πάνω σε αυτό, ότι αυτό έφερε στην ουσία την rap στην ελληνική της εκδοχή. Underground στην αρχή και τώρα πολύ στο φως. Ίσως δεν θα το πω ότι είναι μόδα, θα το πω, γιατί η μόδα έρχεται και φεύγει. Αυτό απλά αναπτύσσεται, αυξάνεται και προχωράει.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες, το έχουν δει τα παιδιά σοβαρά. Κάποιοι προσπαθούσαν και πριν γίνει μόδα, συσσαγωγικά, και πήραν αυτό που τους αξίζει, ας πούμε, τη σημερινή ημέρα. Κάποιοι το συνεχίζουν, κάποιοι όχι, κάποιοι εμφανιστήκαν ενδιάμεσα, κάποιοι χαθήκαν. Παίζει πάρα πολύ αυτό, ναι, ειδικά σε κάτι που θεωρείται όντως μόδα. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι μουσική, ειδικά όταν το αξιοποιούμε και σωστά και περνάμε ένα ωραίο μήνυμα. Ξέρεις, κάνουμε τον κόσμο να χαίρεται, να περνάει όμορφα, να παίρνει ωραία ερεθίσματα όταν είναι στεναχωρημένος, όταν είναι χαρούμενος, όταν οδηγάει, όταν ερωτεύεται. Όλα αυτά, ξέρεις, και εμείς μουσική κάνουμε, άσχετα μπορούμε να παίζουμε όργανα όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαστε ερμηνευτές και άλλοι έχουν την άποψη και στην παραγωγή, το ένα το άλλο, και μπορεί να είναι ηλεκτρονική μουσική, βέβαια. Εμένα μου αρέσει να βάζω και μουσικά όργανα αληθινά, ας πούμε, στα τραγούδια μας. Τώρα έχω και ένα τραγούδι που θα το κάνω με το Τζαχουρίδη.
0: Α, με το Ματθαίο.
1: Το Ματθαίο Τζαχουρίδη και με τη λύρα, ναι, ποντιακό τραγούδι. Και με τον Κωνσταντίνο θα είναι καργυρός μέσα.
0: Με τον Κωνσταντίνο έχετε και χημεία, δηλαδή έχετε κάνει ήδη δύο ντουέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Και γενικότερα νομίζω ότι υπάρχει μια εκτίμηση και ένα σεβασμός, φιλία να το πω.
1: Υπάρχει μια τρομερή εκτίμηση, εγώ το σέβομαι πάρα πολύ. Έχουμε περάσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε στιγμές που το χρειαζόμουν και εγώ, προσωπικές και μη. Και πάντα θα τον έχω στην καρδιά μου και είμαστε και εκτός της μουσικής φίλοι.
0: Εντάξει, ο Κωνσταντίνος γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που τολμάει, γιατί νομίζω και εσύ την πρώτη σου, ας πούμε, συνεργασία με τον χώρο τον πιο λαϊκό
1: ήταν εκείνος και,
0: ήταν ο Κωνσταντίνος.
1: Και είναι μόνο εκείνος.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο εκείνος. Βέβαια, έχω και μια πολύ καλή φίλη, την Ιουλία Καλυμάνη.
0: Που ήσουν στο βίντεο κλιπ της.
1: Ήμουν στο βίντεο κλιπ, ναι, και υπάρχει μια περίπτωση να κάνουμε κάτι όμορφο. Επίσης νομίζω ο Κωνσταντίνος δείχνει έμπρακτα την εκτίμησή του. Νομίζω είμαι ο μόνος ράπερ ή ο πρώτος καλλιτέχνης, δεν ξέρω, που μπαίνει συμμετοχή ο Κωνσταντίνος σε τραγούδι μου.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι, νομίζω δεν.
1: Με το είσαι τρέλα.
0: Ναι.
1: Είχα πάθει σοκ, δηλαδή όταν το είχα συνειδητοποιήσει, λέω wow.
0: Πότε κατάλαβες ότι το επιθετό σου, το Ηρακλής Μαρνέζος, ρε παιδί μου, κουβαλάει ένα βάρος?
1: Λίγο πολύ από όταν άρχισα να καταλαβαίνω τον κόσμο και να μιλάω και να πηγαίνω σχολείο, πάντα ένιωθα το κάτι διαφορετικό, ότι είμαι σε μια διαφορετική θέση. Άρχισα πιο σκληρά να το καταλαβαίνω με την πρώτη καλή φάπα της ζωής, 11 χρονών, όταν τον έχασα τον πατέρα μου. Και σταδιακά, καθημερινά, μπορώ να πω από εκεί και έπειτα. Κάθε μέρα και περισσότερο.
0: Εν τω μεταξύ, 11 χρόνια είναι λίγο δύσκολο, γιατί στο μυαλό σου, ξέρεις, η ζωή και ο θάνατος είναι μια ευαίσθητη ισορροπία. Δηλαδή, νομίζω δεν το έχεις καν αντιληφθεί.
1: Είναι πότε θα σου χτυπήσει πρώτη φορά την πόρτα.
0: Ναι.
1: Τότε αρχίζεις και το συνειδητοποιείς. Μέχρι τότε μπορεί να μην το συνειδητοποιείς. Έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα.
1: Μπορεί να σου έρθει από
0: θεία,
1: μπορεί να σου έρθει από ξαδέρφη. Καταλαβαίνεις την εικόνα. Όταν είναι πολύ κοντινό σου, την πρώτη φορά θα σου χτυπήσει την πόρτα, μπαίνεις σε άλλο τρυπάκι αντίληψης. Αυτή τη κακιά λέξη, ας πούμε.
0: Ο πατέρας σου ήταν όμως πολύ κοντά σας, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πάρα πολύ κοντά. Ήταν. Τι να πω, δεν ξέρω. Ο καλύτερος πατέρας, να πω τώρα, δεν ξέρω πώς να τον πω αυτή τη λέξη.
0: Θυμάμαι, γιατί έχω δει διάφορες συνεντεύξεις του πατέρα σου, όταν μίλαγε για τα παιδιά του, για την έμεση και για σένα, ήταν σαν. Άλλαζε η έκφρασή του, ρε παιδί μου. Γλύκαινε και ήταν σαν να του έκανε ένα δώρο, δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ήταν έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν έτσι ακριβώς.
0: Και ξέρεις τι, είναι σπάνιο να βλέπεις ανθρώπους που... Γιατί τα τατού, όταν τα ξεκίνησε ο πατέρας σου, ήταν κάτι το οποίο δείχναν τους ανθρώπους. Ταμπού, παιδί μου. Ναι, έλεγες τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Και να βλέπεις έναν άνθρωπο που κάνει το rap, το underground, κάνει τα τατού, όλα αυτά, και να είναι τόσο καλόψυχος, σου κάνει πάρα πολύ μεγάλη κόντρα. Γιατί το Θεό, επειδή κρίνουμε οι άνθρωποι από την εξωτερική εμφάνιση και
1: ειδικά
0: από
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, κρίνουμε πάρα πολύ. Λες τώρα, αυτός για να κάνει αυτό το είδος της μουσικής, για να κάνει αυτή τη δουλειά, για να κάνει αυτό, τρέχα γύρευε τώρα, πόσο σκληρός θα είναι, και μπορεί να είναι ο άλλος ψυχούλα και ένα κομμάτι μάλαμα.
1: Ξέρεις, ήταν άνθρωπος που τον είχε κάνει, ήταν πιο σκληρός από ότι ο καθένας μπορεί να φανταστεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Η μία αλήθεια. Mm. Υπάρχει και η άλλη αλήθεια που όλο αυτό ήταν μια άμυνα. Κατάλαβες, δηλαδή όσοι άνθρωποι είχαν την τύχη να γνωρίσουν τον πραγματικό του εαυτό, την πραγματική του ψυχή, αυτό και οι δύο αυτοί πραγματικοί ήταν, ναι, έτσι, δεν...
0: Την κάθε πλευρά μάλλον.
1: Την κάθε πλευρά, ναι, ήταν πάρα πολύ τυχερός. Όποιον ο μπαμπάς θεωρούσε δικό του άνθρωπο και του είχε ανοιχτεί και είχε αυτά τα ωφέλη.

0: Εσύ όταν μετά τα 11, στην ουσία ποιοι άνθρωποι ήταν που δίπλα σου, που ήταν ας πούμε το βασικό σου στήριγμα?
1: Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Σίγουρα απογοητεύτηκα.
0: Ναι.
1: Απογοητεύτηκα γιατί νόμιζα ότι θα ήταν όλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί ήξερα λίγο πολύ ότι ο πατέρας μου έχει βοηθήσει όλο τον κόσμο. Και έχουν ζήσει εξαιτία, ζουν εξαιτία του πατέρα μου, τρώνε εξαιτία του πατέρα μου, βρήκανε το νόημα της ζωής τους εξαιτία του πατέρα μου.
0: Βρήκανε ένα σπίτι για κάτι που το θεωρούσαν.
1: Κάνανε οικογένειες, ξέρεις το ένα το άλλο. Δηλαδή, λέω, άμα χτυπήσω αυτή την πόρτα, σίγουρα θα με βοηθήσει. Να ξέρεις, να φτάσω στο στόχο μου πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Κι όμως, κανείς από αυτούς που με βοηθήσανε δεν μου έδωσε κάτι απλόχερα, δηλαδή δεν είχαν κάτι χειροπιαστό, αλλά είχαν εκτιμήσει αυτή τη βοήθεια που τους είχε δώσει ο πατέρας μου και στάθηκαν δίπλα μου, μάθανε τέχνες, κυρίως με τέχνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με μάθανε να ψαρεύω, δεν μου έδωσαν ποτέ ψάρι κανένας. Κατάλαβες, okay. Με αυτή την έννοια. Ήταν ο Άρτζι, ήταν ο Τάκιτσαν. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν προσποιήθηκαν την αγάπη τους, ήταν εκεί.
0: Ο Τάκιτσαν είχε
1: πει. Και είναι ακόμα μέχρι και σήμερα, έτσι.
0: Ναι. Σε μια συνέντευξή του είχα δει που μιλούσε για τον πατέρα σου και έλεγε ότι ο Λεκτικός ήταν ένας πολύ καλόψυχος άνθρωπος. Αν όμως μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε τον Ηρακλή, έχει τη στοιχεία του πατέρα του, αλλά είναι επί 10 αυτό το πράγμα. Ναι. Που λέει, δεν σας λέω ότι ήταν. Και ο Λεκτικός ήταν πολύ, αλλά φαντάσου ο γιος του. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, όχι ότι. Γιατί σε βλέπουμε, ρε παιδί μου, σε ένα σκληρό είδος μουσικής. Και τα λόγια που χρησιμοποιείς πολλές φορές στη μουσική σου και τα πράγματα και λες.
1: Το έχω ελαττώσει πλέον να πούμε.
0: Ναι, γιατί, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Γιατί δεν με ενδιαφέρει και να αποδείξω κάτι.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρα καλός σε αυτό και μου βγαίνει ρεαλιστικά, μου βγαίνει αυθόρμητα. Γιατί το νιώθω και τα πιστεύω και τα ζω. Αλλά ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει και να αποδείξω κάτι.
0: Οριμάζεις, θεωρείς.
1: Οριμάζω και ξέρεις, σίγουρα οριμάζω. Και έχω οριμάσει και από μικρός. Αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω ένα τραγούδι και να χαίρομαι.
0: Πότε ένιωσες, πότε ήταν η πρώτη στιγμή που είπες αυτό είναι ο ρακ. Η ύπαρξή μου σαν καλλιτέχνης είναι ο ρακ.
1: Πιστεύω λίγο μετά αφού άρχισα να το.
0: Μετά το ρακ ατάκ, ας πούμε. Μετά τον πρώτο δίσκο.
1: Ναι, εκεί στο ρακ ατάκ, το ίσως ναι.
0: Γιατί όταν έβλεπα και το εξώφυλλο του ρακ ατάκ, προσπαθούσα να σκεφτώ τι είναι αυτό το οποίο έχει στο μυαλό σου. Γιατί προέρχεσαι από. Ένα legacy που έχει το BCC που έκανε unique πράγματα, προχώ, κονσεπτικά. Ο πατέρας, ας πούμε, είχε ιδρύσει το Λεκτικό TV σε ένα site όταν ακόμα το YouTube δεν υπήρχε στη ζωή τους. Έλεγε, πάρα πολλοί artist λένε ότι μας έλεγε ότι πρέπει να κάνετε clips, πρέπει να οπτικοποιείτε τη μουσική σας. Όταν ακόμα δεν υπήρχε αυτή η έννοια των video clips.
1: Και μιλάμε για καλές παραγωγές, ναι. Χωρίς εταιρείες, χωρίς τίποτα, έτσι.
0: Και όχι, και για σήμερα με ένα κινητό μπορείς να τραβήξεις κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ότι δεν υπήρχαν αυτά.
1: Και βλέπουμε και 3D animation, βλέπουμε σκηνικά που τα βλέπουμε τώρα σε ευρωπαϊκά κλιπ ή στην Αμερική. Mm. Και ούτε.
0: Και το raw content που τώρα είναι της μόδας, τότε ήταν ας πούμε η αλήθεια.
1: Ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα.
0: Όταν κάνατε το πρώτο κλιπάκι το δικό σου με την Έμεσης. Γιατί το θεώρησα, εγώ ρε παιδί μου το θεώρησα πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ έτσι, κάτι σαν συναισθηματικό. Ήταν κάτι που ήθελε ο πατέρας σου όμως να δημιουργηθεί για να υπάρχει. Εσύ τότε 2-3 χρονών.
1: Εγώ δεν καταλάβαινα τότε και πολύ.
0: Να σου πω όμως κάτι. Όταν σε δεις, καταλαβαίνεις ότι σήμερα είσαι εσύ. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Σε αναγνωρίζεις μέσα σε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και η Νέμεσης που την Νέμεσης δεν την έχουμε δει σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάνει μουσική. Ενώ νομίζω πιο πολύ ασχολείται με το τατού.
1: Ναι, ναι, πιο πολύ.
0: Που είναι και πολύ καλή άρτη. Δηλαδή.
1: Κοίτα, είμαστε οικογένεια τρελοκαλλιτεχνών. Δηλαδή, ξέρεις, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γενικά, ξέρεις, έτσι μας έμαθε ο πατέρας. Κάνω ό,τι θέλεις. Δηλαδή, δεν τον ενδιαφέρει με το σχολείο τόσο πολύ. Τον ενδιαφέρει να μάθουμε κάποια τέχνη. Και να κάνουμε το χόμπι μας επάγγελμα. Δηλαδή, αυτά πήραμε εμείς από το σπίτι. Ναι. Γι' αυτό και κάνουμε πράγματα και είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι, είμαστε καλά. Όσο μπορούμε να είμαστε, αλλά τουλάχιστον είμαστε πάρα πάρα πολύ τυχεροί να βλέπουμε το θετικό ότι κάνουμε πράγματα τα οποία μας ευχαριστούν. Δηλαδή, και εγώ μπορεί, ας πούμε, να βαρεθώ να κάνω μουσική.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, δεν με εμπνέει πια. Ξέρεις πόσο με γεμίζει να κάνω τατουάζ. Μ' αρέσει απίστευτα. Μπορεί ναι, να θέλει να γίνει μεθαύριο τραγουδίστρια. Μπορεί να θέλει να γίνει χορεύτρια. Ξέρω. Μπορεί να θέλω εγώ να γίνω.
0: Το οτιδήποτε.
1: Γραφίτι, ξέρεις, να βάφω κτίρια. Δεν με ενδιαφέρει πια, παιδιά, γεια σας. Δεν με ενδιαφέρει, πραγματικά.
0: Έχεις κάνει γράφιτι.
1: Ναι, ναι.
0: κάθεσαι και σχεδιάζεις, πούμε, σαν ζωγραφιές κάτι.
1: Τρελαίνω να σχεδιάζω.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει, ναι. Και τώρα έχω ένα κρυφό ταλέντο που δεν ήξερα ότι το έχω. Να σχεδιάζω το iPad, ας πούμε, ξέρεις, το banner που είναι να βάλουμε τώρα στο Tattoo Convention, ναι. Το σχεδιάζω εγώ. Με τα υπόλοιπα παιδιά στο μαγαζί, εγώ λίγο παραπάνω, ναι. Γιατί τρελαίνω, μου αρέσει. Και ίσως έχω και πιο ελεύθερο χρόνο, γιατί τα παιδιά στο μαγαζί δουλεύουν από μέσα το βράδυ. Ναι. Δόξα τω Θεώ, έχει πολλή δουλειά. Και εγώ, ξέρεις, το παίρνω, ρε παιδί μου, γιατί λέω, γιατί να παρογραφίστα, αφού
0: μπορώ να το κάνω.
1: Μπορώ. Είμαι καλλιτέχνης.
0: Και επίσης, εσύ μπορεί να εκφράσεις πολύ καλύτερα αυτό που θέλεις από έναν άνθρωπο που πρέπει να το πεις.
1: Είναι μεγάλη τύχη να μπορείς να το αποτυπώσεις ακριβώς, ναι. Όπως σου αρέσει.
0: Τι κρατάς πιο έντονα από τον μπαμπά σου?
1: Αυτό που προσπαθώ να μην ξεχνάω, πολλά είναι, αλλά το πρώτο είναι το mindset.
0: Σας το είχε περάσει από μικρός ή το αντιλήφθηκες στην πορεία?
1: Μου το είχε περάσει από μικρός, το εκτίμησα, ναι. Στην πορεία.
0: Α.
1: Το εκτίμησα λίγο, γύρω στα 14 χρονών κατάλαβα τι έχει κάνει.
0: Τότε ξεκίνησες και πρώτη φορά.
1: Τατουάζ, ναι. Και ραπ.
0: Και ραπ.
1: Γιατί σκέφτηκα, έβλεπα τα άλλα τα παιδιά στην ηλικία μου και έλεγα, δεν ξέρουν πού τους πάνε τα τέσσερα. Και λέω, εγώ έχω όλη αυτή την αυτοκρατορία, μπορεί να μην μου άφησε χρήματα, και αντιθέτως πάρα πολλά χρέη. Λόγω κακής διαχείρισης αλωνών, όχι δικό του.
0: Από το 11 μέχρι
1: ήταν
0: το.
1: Ήταν πολύ συνεπής.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε βάλει άλλους ανθρώπους για να μπορέσει να κάνει ταξίδια, να κυνηγήσει, να κάνει πρωταθλητισμό σε άλλα πράγματα, σκοποβολές. Τρέλες, ό,τι γούστα.
0: Ήταν και πρωταθλητής στο MMA, έτσι.
1: Ήταν στο MMA, ήταν και στη σκοποβολή IDPA, ήταν στο International Defensive Pistol Association. Στη σκοποβολή την παγκόσμια, ναι. Ρε παιδί μου. Κυνηγούσε ό,τι του άρεσε. Και όταν συνειδητοποίησα τι έχει κάνει και ότι εγώ για να το κάνω αυτό μόνος μου θέλω τουλάχιστον 10 χρόνια και μου έχει κερδίσει 10 χρόνια, ξαφνικά κοίταξα τους στίχους και λέω, ποιος είμαι εγώ να μην το εκτιμήσω και να το ψηφίσω. Πάμε. Και από εκείνη την ημέρα άρχισα.
0: Προσπαθείς να αποδείξεις κάτι?
1: Κάποιες φορές ναι.
0: Τι?
1: Κάποιες φορές ναι. Ότι είμαι ο καλύτερος.
0: Στον εαυτό σου ή γενικά?
1: Εγώ το ξέρω.
0: Το ξέρεις σίγουρα ή, ναι. Κάποιες φορές αμφιβάλλεις?
1: Όχι, δεν αμφιβάλλω.
0: Δεν έχεις ποτέ στιγμές που να λες, εδώ
1: παραδέχομαι άλλους άμα έχουν, ναι. Κάνει κάτι καλύτερο εκείνη τη στιγμή. Δεν είμαι κομπλεξικός, ούτε ηλίθιος. Απλά εγώ ξέρω μέσα μου για τον εαυτό μου και θέλω να αποδείξω και στον κόσμο πολλές φορές, και αυτό μου δίνει ένα κίνητρο να λέω, ξέρεις τι, εδώ, είμαι εδώ.
0: Βλέποντας συνεντεύξεις που έχεις δώσει, λες ότι, ας πούμε, δεν ακούς μουσική άλλη γιατί δεν θέλει να επηρεάζεις τη δική σου μουσική και να είναι pure και να είναι αυθεντική αυτό που δίνεις κάθε φορά.
1: Κάποιες φορές ισχύει, κάποιες φορές δεν ισχύει, κάποιες φορές δεν θέλω να ακούω τίποτα, μου αρέσει ηρεμία, κάποιες φορές θέλω να ακούω hertz. Κάποιες φορές.
0: Συχνότητες που.
1: Gong.
0: Ναι.
1: Κάνουμε και gong. Βρίσκομαι, έχω δύο φίλους μου που κάνουμε gong και σου βγάζει συχνότητες. Real gong, όχι,
0: ναι,
1: από το YouTube,
0: ναι,
1: μόνο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλιώς το ακούω από το YouTube. Άλλες φορές θέλω να ακούσω Άγια Γραφή. Να ξυπνάω και να κοιμάμαι και να ακούω Άγια Γραφή. Άλλες φορές θέλω να ακούσω Nirvana. Άλλες φορές θέλω να ακούσω Queen. Άλλες φορές θέλω να ακούσω Tupac.

0: χαλασμένα.
1: Daily Couscous.
2: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6:30.
2: Daily Couscous.

0: Να σου πω κάτι. Όταν βγήκε στα MAD πέρυσι, ήμουνα εκεί. Που λες, όχι στα ναρκωτικά. Ναι,
1: δεν ήξερα
0: να
1: πω, ράνευο.
0: Σε όλο αυτό το πράγμα. Εγώ εκείνη τη στιγμή. Μπράβο, ρε.
1: Το ζήσεις,
0: ο άνθρωπος είναι μάγκας πραγματικά. Δηλαδή, βγήκε εκεί πάνω και αντί να πει τα γνωστά τα λοιπά, είπε κάποια που μπορεί κάποιος αύριο να σταματήσει να τον ακολουθεί. Αλλά ήταν η αλήθεια. Εγώ έτσι ένιωσα εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει να χάσω κόσμο. Η αλήθεια είναι. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει.
0: Σε ενδιαφέρει βασικά ο κόσμος να είναι εκεί για σένα όταν.
1: Είμαι ειλικρινής με αυτό.
0: Γουστάρει αυτά που θες εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Άμα δεν γουστάρει, πήγαινε αλλού.
1: Και πριν ανέβω εκεί δεν ήξερα τι θα πω. Και μου βγήκε αυθόρμητο. Κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου να πω.
0: Ναι, ναι. Τύπου το κλασικό ευχαριστώ τη μαμά μου, ευχαριστώ.
1: Ούτε αυτό. Κατάλαβε γιατί το θεωρώ ανούσιο. Δηλαδή, ξέρεις, όταν είσαι εκεί, ξέρω εγώ, και έχει περάσει η ώρα και του έχει δει όλου να λένε τα ίδια.
0: Θα σου πω όμως κάτι. Κάτι.
1: Εγώ πρέπει να κάνω διαφορά.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Θα σου πω κάτι που.
1: Είναι τυπικό και θέλει ο άλλο να ακούσει το ευχαριστώ του.
0: Να σου πω κάτι. Εσύ είσαι το στόμα.
1: Η εταιρεία θέλει να ακούσει ευχαριστώ. Ναι, ναι.
0: Όχι, εσύ είσαι το στόμα πολλών ανθρώπων. Γιατί αυτό το οποίο το εκφράζεις εσύ, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, οι δημιουργοί, οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει μαζί σου. Όταν λοιπόν εσύ παίρνεις ένα βραβείο, μέσα από το βραβείο που παίρνεις εσύ, νιώθουν ότι ένα κομμάτι, μικρό, μεγάλο, ανάλογα τη συμβολή που έχει ο καθένας.
1: Δεν ήταν και τραγούδι, ήταν πολύ γενικό, ήταν urban καλλιτέχνη.
0: Ναι. Ναι, αλλά για να βγεις urban καλλιτέχνη σημαίνει ότι έχεις κάνει 15 πράγματα που τα έχεις κάνει πολύ σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε αυτά τα 15,
1: ναι,
0: αυτοί
1: ναι,
0: οι συνεργάτες νιώθουν μια δικαίωση ότι η δουλειά τους
1: ναι.
0: και όλο αυτό που έχετε χτίσει παρέα. Σαφέστατα, εσύ πρωτοστατείς αυτό γιατί είσαι εσύ αυτό.
1: Οι υπόλοιποι δημιουργοί δουλεύουν στα παρασκήνια, έτσι.
0: Ναι, είναι
1: η ευκαιρία του εκείνη τη στιγμή να πάρουν
0: δηλαδή,
1: την αναγνώριση.
0: Εγώ, όταν ένα καλλιτέχνη με τον οποίο συνεργάζομαι παίρνει ένα βραβείο, χαίρομαι λες και το έχω πάρει εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το έχω πάρει εγώ, αλλά νιώθω ότι η δουλειά που κάναμε. Κάπως σε αυτόν τον άνθρωπο απέδωσε. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος λέει το ευχαριστώ και αναφέρει 5 ανθρώπους, μπορεί να αναφέρει εμένα, μπορεί να αναφέρει όμως την ομάδα, όλο αυτό. Ψηλώνεις λίγο.
1: Είναι ωραίο.
0: Το νιώθεις λίγο ωραία.
1: Είναι. Νιώθεις ευχαρίστηση, παιδί μου, ότι άξιζε.
0: Ποιο στοιχείο σου
1: είχα πει πρόπερση, είχα πει πολλά ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Στην ίδια ομάδα είμαι ακόμα.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Είσαι σταθερός άνθρωπος.
1: Ναι, είμαι. Όπα. Όχι.
0: Όχι. Σε τι υπάρχει κάτι που είναι σταθερό στη ζωή σου?
1: Ναι. Οι αξίες μου. Αυτές δεν μεταβάλλονται.
0: Δεν μεταβάλλονται.
1: Όχι.
0: Μπορεί κάτι να σε μετακινήσει σε κάτι άλλο?
1: Σε μικρά πράγματα ναι. Γενικά είμαι επιρρεπής.
0: Εντάξει, είσαι και μικρός ακόμα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι είσαι 50 χρονών ή 45. Ακόμα δηλαδή κάποια πράγματα στον εαυτό σου τα κοιτάζεις, τα μετράς, κάτι αλλάζει, κάτι αφαιρείς.
1: Σίγουρα, τι σχέση έχω εγώ με πριν 5 μήνες?
0: Ναι.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή, και έχασα 13 κιλά καταρχήν. Μπαμ. Το πήρα απόφαση. Άρχισα να δουλεύω σοβαρά. Γιατί κάπως επαναπαύτηκα φέτος. Δούλευα.
0: Ναι.
1: Δεν είχα και πολύ καθαρό μυαλό γιατί έκανα και κάποιες εργασίες μεγάλες. Έκανα. Μεγαλώνω την επιχείρηση του barcode.
0: Το πας, ένα level up.
1: Αυτό. Δεν ξεκουράστηκα δηλαδή. Πραγματικά δεν ξεκουράστηκα.
0: Όταν ξεκίνησες το restart στο BCC, ξέρεις τι ένιωσα εγώ? Ότι δεν ανασταίνεις απλά την κατάσταση. Ότι προσπαθείς να συνεχίσεις μια κουβέντα που άφησε με τον μπαμπά σου στη μέση.
1: Το είδα έτσι αργότερα. Στην αρχή δεν καταλάβαινα ούτε εγώ τι έκανα, απλά προσπαθώ να το κάνω με σεβασμό και αγάπη. Με βλάβια, για αυτή είναι η λέξη. Μετά το είδα έτσι, όταν μου το είπανε κοντινοί μου άνθρωποι που ξέραν και τον μπαμπά και μου είπαν, ας πούμε, κάτι φράσεις ότι ξέρεις, ο πατέρας ήταν πολύ χαρούμενος γιατί αυτό ήθελε να κάνει. Πήγες, ας πούμε, κατάφερες να κάνεις κάποιους στόχους που είχε εκείνος και δεν τα κατάφερε και το έκανες. Και τότε άρχισα και λέω πω, τελικά είναι πιο σημαντικό από όσο νόμιζα.
0: Εν τω μεταξύ στις αρχές σου είχες παίξει και λίγο ξύλο.
1: Και μετά απλά δεν τα δείχνω. Έχω να σου δείξω βίντεο. Απλά δεν τα δείχνω. Το κάνω για μένα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί είμαι εγώ έτσι?
0: Δεν σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, τώρα έχω κάνει και 5 πράγματα. Άστο.
1: Ναι, το σκέφτομαι, γι' αυτό δεν τα διαφημίζω.
0: Όχι να τα διαφημίσεις, εννοώ άστο να μην παίξεις καν το ξύλο.
1: Δεν μπορεί, είμαι εγώ έτσι. Άμα πρέπει να γίνει, θα γίνει. Είναι θέμα τιμής. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Αυτό δηλαδή θα γίνει στην περίπτωση που κάποιος σε προσβάλλει, κάποιος νιώσει ότι σου έχει.
1: Ναι.
0: Σε έχει θίξει.
1: Καλά, να με θίξει κάπου εκεί που πονάει.
0: Γιατί ας πούμε στην πρώτη φορά, ας πούμε στην πρώτη κόντα που
1: είχα. Για την οικογένειά μου πιο πολύ.
0: Ναι. Α.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι άδωνο τώρα το να κάνει να μιλάει την οικογένεια ενός ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Άμα έχει κάτι με τον άλλον, πες το για τον άλλον. Μην μπλέκει άλλου ανθρώπου στην κουβέντα.
1: Γενικά είναι χαζομάρα να. Να τσακώνεσαι, να θες το κακό του άλλου. Ξέρεις, δηλαδή, εγώ δεν τσακώνομαι ποτέ μόνος μου και δεν έχω τσακωθεί ποτέ με έξυπνο. Ποτέ στη ζωή μου. Απλά είμαι και ο παλαιοληθικός τύπος που θα βγει και από τη σπηλιά κάμια μέρα. Μερικές μέρες βγαίνω από σπηλιά. Δεν βγαίνω πάντα από το ωραίο σπίτι.
0: Να σου πω όμως κάτι. Υπάρχει και ένα πράγμα ότι στην ξυπνάδο μπορεί να υπάρχει όριο. Στην βλακεία, κυρίως στην ανθρώπινη βλακεία, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, ναι. Είναι τρομερό.
0: Κάθε φορά που λες έχω βρει τον άνθρωπο που ταβανώνει την κατάσταση, κάθε φορά θα δεις ένα, θα δεις είμαστε σε καινούριο. Έχουμε νέο νικητή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες. Είναι λίγο το πράγμα αυτό.
1: Γι' αυτό μοναχικότητα.
0: Ναι.
1: Νίκησε πριν.
0: Μου είπες κιόλας ότι δεν έχεις πολλούς πραγματικούς φίλους.
1: Μοναχικότητα, όχι μοναξιά. Είπες μοναξιά πριν.
0: Όχι. Και μοναξιά σε έχω ρωτήσει. Και η μοναχικότητα είναι επιλογή.
1: Μπράβο.
0: Η μοναξιά αυτό είναι κατάσταση.
1: Αυτό προτιμάω. Μοναχικότητα.
0: Αντέχεις τον εαυτό σου όμως όταν είστε μόνοι σας.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είναι πολύ βασικό στη μοναχικότητα.
1: Ναι.
0: Είσαι εσύ και ο εαυτός σου.
1: Είχα πάρα πολύ καιρό να μείνω μόνος μου. Έμεινα τώρα με το restart. Το χρειαζόμουν. Και μου έκανε πολύ καλό.
0: Σε νοιάζουν οι αριθμοί.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Όχι πολύ, αλλά με νοιάζουν.
0: Σε νοιάζουν πιο πολύ οι αριθμοί ή η επιρροή που έχει η μουσική.
1: Η επιρροή. Να σου πω γιατί. Γιατί έχω κάνει, ας πούμε, τραγούδια που. Ας μιλήσω για μένα και για άλλους.
0: Για σένα θέλω να μου πεις.
1: Ναι. Θα φανώ κακός. Και έχω πολλά ράματα.
0: Κοίτα, αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ να γίνουμε πολύ viral, αλλά δεν θα
1: ας μιλήσουμε για μένα. Έχω τραγούδια, ας πούμε, που δεν έχουν τα ίδια νούμερα με άλλα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Και στη συναυλία γίνεται χαμός. Οπότε τι σου δείχνει ότι αυτό το τραγούδι έχει πραγματική επιρροή. Και εγώ γενικά είμαι καλλιτέχνης που άμα δεν μου λειτουργήσει στο live το τραγούδι, δεν θέλω να το βγάλω. Δεν θέλω να είναι αμήχανο όταν τραγουδάω στη σκηνή. Θέλω να υπάρχει λόγος. Με αυτό το κριτήριο εγώ γράφω. Όταν κλείνω τα μάτια μου, σκέφτομαι χιλιάδες κόσμο. Τι θα τραγουδήσει. Ωραία, πάμε κάπως έτσι. Και μου βγαίνει έτσι μια απίστευτη ενέργεια και τραγουδάω.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σπίτια.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που ας πούμε σου άλλαξε και τον τρόπο που βλέπεις τη μουσική, δικό
2: όχι,
1: σου?
2: Όχι, υπάρχουν συμμετοχές που μου κάναν να το δω έτσι. Ας πούμε πρώτος ήταν ο Σάσκε. Όταν δούλεψα με το Σάσκε και είδα, γιατί πριν δεν είχα δουλέψει με κάποιον που να τραγουδάει έτσι.
1: Ναι.
2: Μου ξεκλείδωσε ένα χαρακτήρα και πήρα ένα κομμάτι. Κατάλαβες, κάτι αποκόμισα. Μου κάνει ενδιαφέρον, ξέρεις πώς παίζει με τη φωνή του, πώς ηχογραφεί και όλα αυτά, πώς το βλέπει. Μετά σίγουρα με τον Αργυρό. Ο Αργυρός με σοβάρεψε πιο πολύ στο στίχο μου. Δηλαδή, όταν έκανα κομμάτι με τον Κωνσταντίνο, πρόσεχα τι θα πω παραπάνω. Και αυτό με βοήθησε.
1: Το τελικά εννοείς.
2: Ναι. Από όλους. Από όλους.
1: Κάτι δηλαδή παίρνεις.
2: Ναι, πάντα.
1: Παίρνεις αυτό που σου αρέσει.
2: Ναι, και μου αρέσει και να δίνω κιόλας έτσι.
1: Έχεις βγάλει τραγούδι που σκέφτηκες ότι αυτό να το βγάλω τώρα στα streams θα γίνει πάρτι? Θα γίνει εδώ νούμερο ένα καρφωμένο, το χρήστη και τα λοιπά.
2: Το βγάζω.
1: Δηλαδή κατασκευάζεις μια επιτυχία? Ή απλά προκύπτει και λες α, αυτό θα γίνει έτσι?
2: Βγαίνει αυθόρμητα. Είναι μια παπα. Τόσο μου παίρνει για να το σκεφτώ. Δηλαδή δεν είναι το υπεραναλύω.
1: Α.
2: Παπα. Τόσο.
1: Και το flow.
2: Ναι. Και το flow και τις ρήμες.
1: Ποιο είναι πιο εθιστικό? Τα streams, τα views, η αναγνώριση από τον κόσμο?
2: Η γυναίκα μου.
1: Α, πιο προσωπικά πράγματα σε κρατάνε δηλαδή, ε? Ποια ήταν η πιο δύσκολη σου περίοδο στη μουσική?
2: Κάθε φορά είναι τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι. Κάθε φορά.
1: Τώρα, επειδή μου έχεις κάνει 5 πράγματα, έχεις περάσει εξετάσεις. Για άλλους μπορεί να έχεις κάνει πράγματα που θα μπορεί να σου πάρει και μια ζωή για να τα κάνουν.
2: Ούτε.
1: Δεν εφησυχάζεσαι. Σκυλί μαύρο του πολέμου εκεί.
2: Ναι, ναι, δεν τίποτα αυτό.
1: Τι κάνει έναν άρτιστ διαχρονικό?
2: Η αλήθεια. Η αυθεντικότητα.
1: Γι' αυτό παλεύεις να έχεις την αλήθεια σου μέσα στο στίχο?
2: Μου βγαίνει, δεν το παλεύω. Παλεύω καμιά φορά να μην την έχω.
1: Ναι. Η μουσική χρόνο με το χρόνο νιώσει ότι γίνεται πιο γρήγορη.
2: Ναι.
1: Καταναλώνεται πιο γρήγορα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα
2: γι' αυτό καλλιτέχνες πιστεύω που είναι, ξέρεις, που κρατάνε διαχρονικότητα, είναι φρόνιμο να παίρνουν και off.
1: Έχεις κάποιο τραγούδι από που στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, σε συνδέει με κάτι πολύ όμορφο από τα παιδικά σου χρόνια?
2: Ας σου πω, ας πούμε κάτι, ας πούμε τώρα που μου ήρθε αυθόρμητα. Τον Pink Floyd που λέει «Hey, teacher, leave the kids alone». Αυτό, ας πούμε, θυμάμαι, το ακούω με τον πατέρα μου.
1: Οπότε, όταν το ακούς, ας πούμε, σου δημιουργεί εικόνες.
2: Ναι, πάμε, κάτι που ήταν κάπου βαθιά εδώ πέρα, ναι. Τώρα μια ανάμνηση μου ήρθε. Τώρα, ας πούμε, όσο σκέφτομαι, μου έρχονται κι άλλα. DMX, ναι. Ας πούμε, Λουντά, Chris, Missy Elliott. Μου έρχονται κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα.
1: Η μαμά ήταν ποτέ στο θέμα της μουσικής involved?
2: Όχι, ποτέ δεν ήταν. Μια φορά ο πατέρας μου ήταν, είχε γυρίσει από την Ελβετία, από το Βέλγιο, sorry, ο παραγωγός του μετά από χρόνια, ο Ντόν Γκρέκο, και κάνανε μια επανασύνδεση γιατί θέλει ο πατέρας μου να γράψει το τελευταίο του δίσκο, που τελικά τον έκανε με τον Μπαρίς. Θεός χώρες τον Ντόν. Έχει φύγει από τη ζωή. Την έβαλε και κάναμε ένα οικογενειακό τραγούδι. Δεν βγήκε ποτέ. Μόνο τότε. Η μάνα μου έχουν ρώσικα, ξέρω εγώ. Πατέρα, επικίνδυνη ζωνή, οικογένεια, CPU, έτσι λέγε. CPU επεξεργαστής και καλά.
1: Ναι.
2: Επικίνδυνη ζωνή, οικογένεια, CPU.

0: ξεχάστες.
1: Είναι γραφτό, μαζί να είμαστε εμείς
2: και εγώ που ζω.
0: Μουσικά, σε 10 χρόνια,
3: ναι,
0: τι θα ήθελες να έχεις καταφέρει?
3: Θέλω να έχω καταφέρει πάρα πολλά. Να είμαι ένας καταξιωμένος, να υπάρχω ακόμα, να είμαι ενεργός ακόμα και να είμαι πάνω στην κατάταξη.
0: Νιώθεις ότι κάθε χρόνο βάζεις ένα challenge εσύ στον εαυτό σου να διαφοροποιείται? Γιατί κάποια στιγμή είπες ότι προσπαθώ να δημιουργώ κάτι, κάθε μου δουλειά να είναι διαφορετική από την προηγούμενη.
3: Ναι.
0: Να έχει άλλα στοιχεία, ναι, να έχει άλλη μουσική, να έχει άλλη οντότητα. Προσπαθώ να δημιουργώ κάτι, κάθε μου δουλειά να είναι διαφορετική από την προηγούμενη.
3: Ναι.
0: Να έχει άλλα στοιχεία, ναι, να έχει άλλη μουσική, να έχει άλλη οντότητα. Οπότε νιώθεις ότι στην ουσία εσύ βάζεις κάθε χρόνο ένα διαφορετικό challenge για να το πας κάπου

0: Γιατί έτσι λέγεται και η καμπάνια.
1: Ναι. Λεγόταν η προηγούμενη, ναι. Εν τω μεταξύ, όταν κάναμε συμβόλαιο, του είπα, ξέρω εγώ, ότι εγώ ρε παιδί μου θέλω να είμαι, γιατί θυμάμαι είχατε βάλει τη Λίλα, θέλω να είμαι στα μαγαζιά. Και μου λέξει, αυτό δεν είναι σίγουρο. Πρέπει να τύχει να υπάρχει κάποια καμπάνια που να γίνεται και τέτοια. Και τέλος πάντων με βάλανε. Γιατί έτυχε να βγει μια καμπάνια που να μπορώ να το εκπροσωπώ κι εγώ και. Έγινα πάλι το πρόσωπο εγώ και η Λίλα.
0: Ναι. Και η Άννα νομίζω κάτι έκανε.
1: Η Άννα έκανε φέτος.
0: Ναι.
1: Έκανε φέτος. Εμείς το κάναμε πέρσι.
0: Ναι.
1: Στο Superstar. Να, ναι. Φέτος πάλι η Άννα στο Superstar. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και εξής είχα χαρή φουλ. Γιατί αυτό ήθελα από μικρός.
0: Σε προσωπικό επίπεδο.
1: Γιατί
0: σε 10 χρόνια.
1: Σε προσωπικό επίπεδο, οικογένεια, ηρεμία.
0: Σε αρέσει.
1: Ναι.
0: Το έχεις στο νου σου. Δεν σκέφτεσαι, ας πούμε, ότι χαλαρά να γλεντάμε τη ζωή μας.
1: Α, όχι.
0: Όχι.
1: Δεν το έχω.
0: Να σε πάω και σε κάτι πιο δυσάρεστο.
1: Τι.
0: Πιο στενάχωρο, όχι, ναι, δυσάρεστο. Ναι. Πέρασες, ρε παιδί μου, κάποιες καταστάσεις που σε μπλέξανε σε πράγματα που δεν ήταν ευχάριστα. Και ένιωσα, μ' άρεσε γιατί είδα όλες τις δηλώσεις και όλες τις συνεντεύξεις. Από την πρώτη στιγμή έλεγες, παιδιά, δεν έχω καμία σχέση με αυτό και θα το δείτε. Δεν σε πιάνει ένας τρόμος εκείνη τη στιγμή όμως, ότι κάτσε ρε φίλε, εγώ κάνω τη δουλειά μου και με ξέρω 10 άνθρωποι παραπάνω. Από πού και σου πας και με μπλέκεις. Από μια obsessed κατάσταση. Και δανείζομαι αυτό γιατί είχα μια συνέντευξη με τη Μαρία Σολομό που μου έλεγε ότι είχε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν άρρωστος μαζί της. Δηλαδή είχε φτάσει σε σημεία να την ενοχλεί πάρα πολύ. Και φαντάζομαι κι εσύ μπορεί να δέχεσαι κάποια μηνύματα από κάποιους ανθρώπους σε μόνιμη κατάσταση,
1: ναι,
0: και με μια obsessed φάση που λες κάτι.
1: Νομίζω αυτοί δεν το καταλαβαίνουν ότι είναι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αν το καταλαβαίνανε, δεν θα ήταν, ναι, τόσο. Και λες, ρε φίλε, εντάξει, εγώ κάνω τη δουλειά μου. Οκ, okay, έχει μια προβολή, έχει ένα, αλλά κάπου ένα φρένο. Δηλαδή, εμάς ποιος μας προστατεύει.
1: Ξυστή, ήταν αγχωτικό. Εγώ, ας πούμε, σκέφτηκα την οικογένειά μου καταρχήν, γιατί ήμουν και μακριά από το σπίτι. Αλλά εντάξει, τώρα νομίζω συμβαίνουν αυτά.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν συμβαίνουν κάθε μέρα αυτά.
1: Δεν συμβαίνουν κάθε μέρα. Δόξα τω Θεώ, ας πούμε, που εμένα μου έτυχε πάλι, το βλέπω για καλό. Ξέρεις ότι μετά, ξέρεις, προσέχεις μετά τα πάντα. Είδα ποιος μου στάθηκε. Ξέρεις, γίνεσαι πιο αυστηρός, γίνεσαι πιο προσεκτικός. Ήμουνα λίγο. Και ακόμα είμαι, αλλά όχι τόσο αφελής σαν άνθρωπος.
0: Εγώ θυμάμαι τότε είχαν βγει και άνθρωποι από το χώρο σου, δηλαδή είχε βγει ο Τοκέλ,
1: ναι,
0: είχε
1: μιλήσει, είχε, πολύ.
0: Είχε βγει ο Μέντε, και επειδή, ναι, είσαι ένας άνθρωπος που μεγάλωσες με δύο γυναίκες στο χώρο, τρεις με την
1: Ιλιά, τρεις, ναι.
0: Λένε, αυτό που είπαν όλοι, ότι είναι ο Ηρακλής, ας πούμε, ένας άνθρωπος που σέβεται στο 100%.
1: Να έχεις τάνα, τη γυάλιση στο χρυσό.
0: Ηρακλής, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Σιμώ μου. Φιλιά. Φιλιά σε όλους, παιδιά.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
1: Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε, μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Tsotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

0: Παρασκευή 10 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
1: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω ένα για απόψε να δίνω.
0: Σταύρος Φωτιάδης.

0: στο Κλαρίνο ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
1: Τα πατήσατε.
3: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
3: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
3: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
3: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
3: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620-89579.
1: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
4: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
5: Τέλεια! Σε πέντε έφυγα.
4: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
5: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
4: Και κάτι τελευταίο, θα περάσεις και από τη μάνα μου, ε?
5: Τι, το συζητάς. Δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
6: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
7: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346. 46.
8: 102,1 Γιόλο.
9: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Μόνο επιτυχίες, non-stop. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO. Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1. YOLO.

Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

102,1

0: μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 10.
0: Μια βότκα με λίγο πάγο

0: βιογραφικό σου.
1: 102,1 YOLO.
2: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Γιατί η βαρικοΐα να στέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
0: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
0: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 Δυσφέ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
2: Τα πατήσατε.
3: Τα λερώσατε.
2: Τα χαρήκατε.
3: Και πολύ καλά κάνατε.
2: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
3: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
2: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
3: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
2: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
3: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620-89579.
2: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια, και η τιμή του?
5: Είναι
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
9: Ένας σταθμός.
10: Γιόλο.
9: Μία συχνότητα.
10: 102,1.
9: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
10: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται, μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Και τώρα, το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

0: YOLO 102,1 και YOLO1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους αγρήμη θηρή.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του, δεν βλέπει μπροστά του και όπου κι αν ψάξει ζωή υπάρχει εσύ.

0: πίσω σ' αυτό, βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9.

0: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Πεζό μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο, έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης, 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, 5 χρόνια εγγύηση. Πεζό Partner, Expert και Boxer, με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Πεζό. Business Powered.
1: Πεζό Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Πεζό. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Πεζό στη Βιωτία.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
3: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω να γι' απόψε να τη δω.
2: Σταύρος Φωτιάδης.
3: Και

0: Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα. Πράσινο, το χρώμα της χαράς, της ζωής.
3: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
2: Φυτώριες Αντάρδος.
3: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχι Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
2: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
3: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
2: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
3: Φυτώριες Αντάρδος.
2: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
3: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
2: Τάχι Θηβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
4: Όταν πέφτει η νύχτα,
5: η μουσική δυναμώνει.
6: 102,1 YOLO.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο.

Πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Παρασκευή 10 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
1: Μη κετάστρο της αυγής, στο παραθύρο της γης.
0: Ευτέρπη Λιμναίου.
2: Φέρτε την αγάπη μου εδώ, έχω να γι' απόψε να τη δω.
0: Σταύρος Φωτιάδης.

0: στο Κλαρίνο ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι στα
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Βαρέθηκες? Τα ίδια και τα ίδια. Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.
7: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
8: Basta. Let's go.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Josephine.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,3.

λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: YOLO 102,1.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: αποθυμένο.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Ο άγγελος μου.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
2: Εγώ.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για σένα

Σβήνω, σβήνω. Τα κρυφά μας σημάδια τα σβήνω. Δύο ευχές στο κρεβάτι σου αφήνω. Και σβήνω.

0: Όταν πέφτει η νύχτα, η μουσική δυναμώνει. 102,1 YOLO.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
1: 102,1 YOLO Summer.

αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χτες. Πες μου μια καλή

102,1. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.